Όπου αγαπάς, μην πολυπάς. Κι αν πολυπάς, μην πολυκάτσεις. Κι αν πολυκάτσεις, να μην πολυμιλείς. Κι αν δεν πολυμιλείς, να κατέχεις συνταλές. Καλό σας βράδυ.

άκουσα στη νύχτα στη φωνή. Βγήκαν οι σκιές μέσα απ' τα δάση. Πέρασε ο καιρός και έχεις ξεχάσει πώς να ψιθυρίζεις τη σιωπή. Μάτι κόκκινο απ' την αγρύπνια, έχασες του χρόνου τη ζαριά.

σαν σιρήνα σε καλή μια σβέρνα. Δέσου στο κατάρτι σου και παίρνα απ' τις υπληγάδες του βυθού. Λύσε του αιώλου τους ασκούς και το χέρι πάτα στη σκανδάλη. Σώσε αδιανό μπουκάλι,

Πάτη απάτητο απ' τα πλέφαρα διώξε τον ύπνο. Φύλα τους προδότες σου στο δείπνο. Χάραξε.

Ψυχή που σπάει, μάτι που ξενυχτάει, είναι φωνή που κλαίει. Σαν συγγενής τρελός στη φυλακή, σαν μια ντροπή κάτι που καίει. Είναι ο καιρός στο σώμα αυτό που απορεί, που αδυνατεί και δεν νικάει. Μες στο πηγάδι σαν κοιτάει.

Είναι ο καιρός μακριά διαδρομή, ανάγκη μια στιγμή και πόνος ξένος. Είναι η χαρά στα μάτια ενός παιδιού, το φως του φεγγαριού.

Είναι ο καιρός το σώμα αυτό που απορεί. Παδυνατεί και δεν νικάει. Μες στο πηγάδι σαν κοιτάει. Τραβάει τον εαυτό του και ρωτάει. Και ρωτάει. Ποια μυστικά μας έμαθε σιωπή. Ποιος τα πληρώνει αυτά, ποιος μας κοιτά. Πιάνουν τροφή τα λόγια μας αυτά. Ποιος μας κοιτά και δεν μιλά.

εποχή. Οι προ-προ-προ-προ-προ παππούδες μας ήρθαν εδώ σ' αυτή τη γη και χτίσανε πάνω στο βουνό μια μεγάλη πόλη από γυαλόπετρες που φτάνε ως τον ουρανό.

πάνω στα τσίγκινα υπόστεγα. Η μία μέρα διαδέχεται την άλλη σε μία τελετή παράδοσης παραλαβής του πρώτου φωτός της αυγής. Υπάρχει άθραυστος κρίκος στην αλυσίδα των συναισθημάτων.

Ερωτές σου καριδό τσουφλά στο κύμα. Μα στον ασύρματο καιρό δεν πέφτει σύρμα. Ο τόπος σου σ' ακολουθεί όπου κι αν πας. Σ' ένα παιχνίδι για χαμένους ξενυχτάς. Άστρο του Οριώνα φεγγάρι του τοξότη. Η παλμιά άγνωστη φωτιά σε έχει δεσμότη. Που δεν τη σβήνουν χίλια κολλασμένα μπάρκα. Μα στις γοργόνες.

0: art.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Υπάρχει ένα πουλάκι που μας βλέπει. Ποτέ εμείς δεν θα το δούμε. Ποτέ μας δεν θα μάθουμε γι' αυτό. Αν κάθεται σε στήλο, σε δέντρο ή σε θάμνο, δεν θα το μάθουμε. Ούτε τα λόγια που θα πει για μας θα ακούσουμε. Υπάρχει ένα πουλάκι που μας βλέπει και είναι άσχετο με αυτούς που μας κακολογούν, μας κολακεύουν ή και μας αγαπούν.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Κοιμάσαι. Η άνοιξη σου αφήνει κάτω από το μαξιλάρι σου όλα τα κλειδιά της. Για τις πόρτες των πουλιών, για τον σπόρον τα σεντούκια και για τους φεγγίτες των ηλιοτρόπιων. Στις δυο μικρές σου χούφτες κλωσάνε ζεσταμένα τα κλειδιά του κόσμου. Αλλά κλειδιά δεν έχω τώρα. Όταν κοιμάσαι, κοριτσάκι, είναι σαν μόλις να διόρθωσες ένα λουλούδι λουλακή στο μέτωπο του κόσμου. Και μισοκλίνοντας τα μάτια, τράβηξες λίγα βήματα πιο πέρα. Να δεις από μακριά το έργο σου. Όταν κοιμάσαι φοβάμαι, μη σε τραβήξει ο ύπνος σου μακριά μου.

Τι θέλω τώρα να σας πω? Μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν τον δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά, η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό.

0: Αυτή η γη που πατάς έχει ποτιστεί με αίμα. Με αίμα δικό μου, με αίμα που χύθηκε για σένα. Τα κατάφερα, το πότισα το χώμα, δικό σου το έκαμα. Τώρα οι ρίζες μου μονάχα αναμνήσεις. Ζω με αυτές που το ψιθύρισε η αγάπη πριν πεθάνει. Μην υποδουλώσεις και την ανάμνηση.
1: Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, μην κοιτάζεις. Είμαι κλειστό βιβλίο, πια δεν με διαβάζεις. Δεν έχω λέξεις να σου πω, σβήνει η φωνή μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς εδώ μαζί μου. Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, σπάω το χρόνο. Έτσι μπορώ με το θυμό και συμβιώνω. Είσαι μπροστά μου, ζωντανή, μα όχι δική μου. Πες μου τι

για μένα. Δεν έχει, ας πούμε, σύνορα ή ρατσισμούς. Χωρίζεται, δεν είναι. Στη μουσική που έχει κάτι να πει και κάποια που δεν έχει τίποτα να πει.

κλασικές ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Χαρώ τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

κιθάρες κλασικές σε ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Ποιος πλάτανος με μάγεψε και βρεθήκα στη γη σου. Γιατί μου φανερώθηκες σαν ερωδιός πετώντας. Αλλάζω σε λυκάνθρωπο και βόλη ψάχνω να βρω. Κι ο ουρανός κι η θάλασσα

κοιτάω και πάλι όπως θες για πρώτη φορά στη ζωή μου το κάνω και ίσως όχι τελευταία. Την άδεια από όλους τους δημιουργούς, συνθέτες, δημιουργούς, από τους ενορχιστρωτές που πολλές φορές δεν είναι ίδιοι, από τους μουσικούς αλλά όχι από τους τραγουδιστές. Από τους δημιουργούς δηλαδή του τραγουδιού και όχι από τους εκφραστές, για το πείραγμα που έχω κάνει στα παιδιά τους. Αν αυτά δακρύσουνε, θα τα γυρίσω πίσω αγαπώντας τα διπλά. Αν χαμογελάσουνε, θα αγαπήσω διπλά τους δημιουργούς.

τις νύχτες τέρφες από μένα μια αγκαλιές. Τότες που σ' έφεραν κατσίβελες στην πόλη, ατσίγανε κι αφέντη μου με τίνα σε στολή σου. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέρανε από πίσω κι σαν αντρικιό ανάστημα ψηλώσαν το

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Τον ήλιο εδώ σκεπάζουν ίσκι και να παμώ ποτέ η καρδιά δε βρίσκει. Ένα οι αυγές και οι νύχτες μας γυρνούν. Φρικτές πεντάλφες γράφουν στο σκοτάδι σήματα που τον κίνδυνο μηνούν. Πύρινα φίδια από τα βάθη του Άδη. Ζούμε στα μπριά θαμμένοι, διπλωμένοι και έξω από την τρύπα ο θάνατος περμένει. Μας έπνιξαν το φως και τη χαρά. Στεγνώσαν την ψυχή μας και το σώμα. Μα κάτι μέσα μας κυλά βουερά και ξέσπασμα δεν βρήκε κάπου ακόμα. Φουσκώνουν τη ζωή μας τα πελάει. Σ' όλες τις φλέβες μου αίμα μου κυλάει. Της μαριγώ στο φλόγερο φιλί. Θέλω να πω μητέρα μου για εκείνο το φιλί της που μου δώσε δειλή προτού από την πατρίδα μας μακρύνω. Η κάθε μου ίνα τη χαρά φωνάσει. Μα ο πόλεμος την νιώτη μου σκεπάζει και με ατσάλι αναμένω με κεντά. Όμως μέσα η καρδιά μου δεν λυγίζει. Μητέρα, εδώ στο θάνατο κοντά πρωτόμαθα το πόσο η ζωή αξίζει.

φαίνονται μικρά στον κόσμο εκεί κάτω. Κι όλα όσα πιστέψαμε έχουν πιάσει πάτο. Αρνήθηκα το παρελθόν, αγάπησα το μέλλον και συγκορδίες μυστικές αόρες.

μέσα μου αέρας που φυσά. Δεν λέει να είμαι ρέψη. Μου ξεσηκώνει την καρδιά και μου σκορπά τη σκέψη. Σας πειθώ από πυρκαγιά. Στα ύψη μου ανεβάζει κι έξω από τον κόσμο το όνειρο. Με μια σπροξιά με βγάζει. Με στροβίζει σαν φτερό. Στο πουθένα σε μια άκρη. Κι ύστερα με σταμάτησε.

0: Για να σου δοθεί πρέπει να τη ζητήσεις. Απ' την ψυχή να επιθυμείς να τη συναντήσεις. Σαν μια μουσική κάποτε θα'ρθεί. Όταν τη θελήσεις θα αναστηθείς. Κι όλο το μαβί τότε θα αναστήσεις.
1: Επιτέλους
2: σε βρήκα.
1: Επιτέλους βρεθήκαμε.
2: Ήταν η σωστή στιγμή.
1: Ερωτευτήκαμε.
2: Ήμουν μόνη μου πολύ.
1: Τρομαγμένο μου πουλί.
2: Ήσουν μόνος σου κι εσύ και
1: γνωριστήκαμε.
2: Αναγνωριστήκαμε.
1: Τραγούδι ήσουν, μαβί.
2: Δίχως λόγια, μόνο μουσική.
1: Ήμουν στη δύση κι ήρθε σαν ανατολή.
2: Δώσε μου λόγο σου είπα. Λόγο για ζωή.
3: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

από τη γιουχτά τις κορφές. Σαρώνιο νότο στις αβελές και τα παρτέρια, και μια οζεμή καλοκαιριού σε ταξιδεύει στα γνωστά παλιά λιμέρια. Χτυπούν τις μνήμεις οι χορδές σαν των αλόγων τις οπελές στο καλτερίμι

ποιο ενός λιγμός, ερωτάς κι αναστεναγμός. Στις λησμονιάς το χάρτη δεμένο ισόβια με κρατάς, στου νοστού το κατάρτι.

ξενίστες και τιμωροποί θεοί. Θα μόνες τώρα σκυθροποί στους καθενές.

ένας λιγμός, ερωτάς κι ένας στεναγμός. Στις λησμονιάς το χάρτη δεμένο ισόβια με κρατάς, στου νόστου το

Να μπουνε άλλες εκκλησίες, να φαν τις άγιες τράπεζες και οι κουκουβάγες, παιδιά μου.

Abros Rancias. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας νύχτα.

σε ένα νησί του Αιγαίου. Με για τα γάνη σκουριασμένο που αυτός τον νόμιζε σπαθί της αποκάλυψης. Μάθλωσα πιο κάραβο που φάνταζε κουρσάρικο ανίκητο. Και πάλευε τη μέρα τους ανέμους σαν να χτυπούσε το κακό του κόσμου.

βλέπεις κουριασμένο, μάτρες σαν πιο κάλαβο. Ποιος πόλεμος και ποια σταυροφορία. Με για τα γάνη σκουριασμένο, μάθλισα πιο κάραβο.

μαζί και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.